0: να πάω βλάμ να ρωτ.
1: Λο βάρου τσεν να νου πλά.
0: Τι ακά. Εύτσι, ε, να τσεν να νου σάιαν.